0: Κάνει μια μαγειρία με το ασθενσμό, ο μπλοκ Τράβα.
1: Τράβα, η ζέτη του άβαγο να εστωτεία τσιγκάπ.
2: Τσαρίνι, καμπούνα, σιμπούζα, πάπα, άβα στην ουκεστάρ που είναι.
3: Του κουι, πάτσα πι, ρημάνα, την καϊτά σου μα ακίσπα.
4: Φορταλεσέρ, λο και σλα identidad cultural.
1: Νιου κοβαγιαζί,